0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αφιερώσουμε εσείς και εγώ στη μνήμη του αγαπημένου μας Στέλιου κάποια από τα τραγούδια που είπε. Έτσι όπως ήξερε μόνον αυτός και που είμαι σίγουρος πως όλοι μας τα αγαπήσαμε. Πάμε, μαέστρο!

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Τα πικρά.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ράδιο Μάνος 103,4.

Σαν να είναι η πρώτη φορά, φίλα μ' απόψε. Σαν να είναι η τελευταία, φίλα μ' απόψε. Δώσ' μου μια στάλα χαρά, φίλα μ' αγάπη μου, φίλα μου. Άσε με να αγγίξω πάλι το κορμί σου για να κρατήσω.

σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε, σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947-080-188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
7: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
8: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical.
9: Look great.
8: Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
10: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
2: ACS, τα πάντα παντού.
1: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

κανένας άλλος, όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο, μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου, μοναξιά μου και

0: Μάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
7: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
9: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
10: Ραδιομάνος 103,4.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Καλημέρα. Τι έγινε?
1: Για εδώ πέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Όπως κάθε Κυριακή, έτσι και σήμερα είμαστε κοντά σας. Εκτός όταν προκύπτουν και μερικά έκτακτα που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Να είστε καλά όλοι. Ωραία μέρα έχουμε και σήμερα. Λιακάδα, έτσι. Εμείς θα είμαστε παρέα εδώ. Σήμερα θα είναι λίγο διαφορετικό το πρόγραμμά μας. Τα παλιά λαϊκά μάλλον δεν θα μπορέσω να τα κάνω, γιατί υπάρχει άλλο πρόγραμμα. Σίγουρα τα δημοτικά για 3 ώρες, όπως συνεχίζουμε, θα τα κάνω κανονικά, έτσι. Πρώτα Θεός να είμαστε καλά όλοι εδώ πέρα και τα μηχανήματα να δουλέψουν κανονικά. Είναι εκπομπή κοντά στην παράδοση. Επιμέλεια παρουσίαση Άγγελος Πυραλής, κάθε Κυριακή μια διαφορετική εκπομπή. Κάνουμε προσπάθεια να ακούσουμε τραγούδια από όλα τα μέρη της Ελλάδος, διατηρώντας τα είδη και τα έθιμα, τις ρίζες μας, τις παράδοσες μας, γιατί είμαστε Ελληνάρες, Χριστιανοί Ορθόδοξοι είμαστε και Μακεδόνες, και η Μακεδονία είναι μία και αυτή ελληνική. Καλημέρα, πέρα ως πέρα. Καλημέρα και στην πρωινή ζωντανή, καλημέρα και από τη φίλη μας τη Σούζη από τον Κούκο. Γεια σου ρε Σούζη, πρωινή σήμερα.

Λοιπόν, βλέπω και αρκετά μηνύματα στείλατε στο Messenger εδώ. Θα τα διαβάσω με τη σειρά, έτσι. Πρώτος ο αδερφός μου βγήκε, καλημέρα αδερφέ μου, καλή εκπομπή. Ο δάσκαλος ο Ευάγγελος Νικολαίδης, ο χωριανός μου βγήκε, καλημέρα Άγγελε, καλή εκπομπή. Ο φίλος μου ο Θωμάς από το Λαγκαδά, αδερφικό μου φίλος, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο άλλος ο χωριανός μου βγήκε από Γερμανία, Στουτκάρδη, ο Κώστας Τζιτζιλής. Καλημέρα Άγγελε και καλή εκπομπή.

Καλημέρα και από τον γιο μου και τον Νότι, από τον Πλαταμόνα εκεί. Με τον μεγάλο σεφ και τον Δημήτρη τον Λιούλια και το ξενοδοχείο, σε όλη την παρέα, παιδιά. Καλή δύναμη, καλή δύναμη.

Να τις χαίρεσαι τις κοράκλες σου, χρόνια πολλά, πολύ χρονική. Πάντα επιτυχίες να έχει. Γεια σου Γιώργο Κατερτζή. Γεια, γεια, γεια, γεια. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά φίλε μου.

Καλημέρα, στέλνει και ο φίλος μου ο Στελάρας ο Μανιός. Καλή εκπομπή μας έρχεται. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλό τριήμερο. Γεια σου ρε Στελάρα μου, να είσαι καλά. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Και για τον φίλο μας τον Νικόλα εκεί στον Πολύγερο. 23-5-10-51-300-8 το τηλέφωνο, μπορείτε να το καλείτε. Το κινητό σας το γνωρίζει. Το Facebook μπορείτε να γράψετε, να στείλετε μηνύματα. Άγγελος Πυραλής με ελληνικούς χαρακτήρες, το Messenger, τα διαβάζουμε. Και ό,τι μπορούμε να πούμε στον αέρα τα λέμε.

ευχαριστήσω και τον Νικόλα και από τον Πολύγερο. Θέλει την καλημέρα, χρόνια για την οικογένειά του, για μένα και την οικογένειά μου, για τον Στελάρα μας και τον Αμανιό, και την οικογένειά του και για όλα τα φιλαράκια. Να σε καλά, να σε καλά Νικόλα. Και χρόνια πολλά για αύριο, το Αγίου Πνεύματος, παιδιά. Προσοχή στους δρόμους, προσοχή στους...

23 510 51 308, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου. Αν σας αρέσει κανένα τραγούδι έτσι από αυτά τα δημοτικά που παίζω τώρα, γιατί το πρόγραμμά μας είναι... Μια μισή ώρα έχουμε δημοτικά, μετά από τις 11.30 μέχρι τις 12 ποντιακά, από τις 12 μέχρι τις 12.30 τραγούδια από την όμορφη Μακεδονία και τελειώνουμε θρακιώτικα.

Καλημέρα από τη Στουτκάρδη και από το φίλο μας τον Κώστα τον Τζιρίπαση. Στέλνει την καλημέρα του σε όλα τα φιλαράκια εδώ, στην Πιερία, στην οικογένειά του εκεί, σε μένα, στην εκπομπή μου. Να σε καλά, Κωστή μου, να σε καλά. Πολύ ζέστη λέει και η Γερμανία, γίνεται χαμός.

0: Πάντως στέλνω και στους αηλιάδες εκεί στο φίλο μου το Θανάση. Σε όλη την παρέα, σε όλο το team εκεί που ετοιμάζονται. Ωραία μέρα σήμερα, Θανάση. Κάτω από τα πλατάνια εκεί, παράδεισος. Διασταύρωση λατοχωριζωμάτων, παιδιά εκεί. Τη σταριά ηλιάς.
1: Αϊ, το ρεσικό λενιό.
0: Στο φίλο μου τον Αντώνη τον Μουστάκα εκεί, στη γυναίκα την Αθηνά, στον καπετάνιο εκεί, στην γυναίκα του και σε όλη την παρέα. Για τον Γιώργο εκεί στον Μπέλεκα.

σου και το Θανάση και βοηθεία στα ουσέλα του χωριζωμάτων. Ταβέρνα Ηλιάς. Χαμός με πήραν φωτιά οι σταριές εκεί. Είμαι πολύ πράγμα σήμερα. Καλή δουλειά Θανάση μου, χαιρετίσματα στα παιδιά και καλό κουράγιο. Και όλο το ακροατήριό μας εδώ. Καλημέρα Άγγελε από το πράκτορα προπό εκεί το Γιώργο το Ζεμπέκι. Γεια σου Γιώργαρα. Για όλο το τίμη και για το γιο σου τον Νικόλα και την υπόλοιπη παρέα εκεί.

Να στείλω και τα χαιρετίσματα στον συμπέθερο εκεί, τον Χρήστο Γκαμάκα, στο κτήμα εκεί, στο Λάκι και σε όλη την οικογένεια εκεί αφαιρωμένα για τα συμπέθερια μου στη Γαλλόχωρα.

0: Καλησπέρα και τον ξάδερφό μου και τον καθηγητή τον Γιάννη τον Παπαγεωργίου, στη θεία μου τη Φωτεινή, να σ' ακούς στο σπίτι μου. Καλημέρα θεία μου γλυκιά, καλημέρα.
1: Με βλέπεις.
0: Όλο τον κόσμο ακούρα δε ο

καλή εκπομπή από οι φίλοι μας και συνεργάτες εδώ, Μαράκη. Το έχουν πάρα πολύ καιρό να την ακούσουν. Ευχαριστώ, Μαράκη. Καλή και καλό κουμπί.

23 5 10 51 308. Άντε κοντά σας ο Άγγελος Πυράλης. Το σταθερό μας εδώ 23 5 10 51 308. Μπορείτε να το καλείτε. Το κινητό το γνωρίζει και στο Facebook θα μας βρείτε. Άγγελος Πυράλης με ελληνικούς χαρακτήρες. Ακουγόμαστε παντού εκεί. Μπορείτε να συντονιστείτε.

Αυτό να το στείλω για το φίλο μου το Μάκη, τον Μπαλάσκα και τον Άρχοντα. Για τη μεγάλη παρέα και τα σώματα ασφαλείας εκεί. Καμός. Γεια σου, Αδαμόπουλο.

από τον Νικόλα εκεί αφιερωμένα για την κυρία Μαρία, τη γυναίκα του. Για το Στέκι του Μητσέα στην Γαλάτιστα. Για το φίλο μου τον Κοτρότσιο, τον Κώστα. Όλα τα καλά φιλαράκια μας ακούνε. Γαλάτιστα εκεί.

Για το καφενείο Σούσουρο και στο Σβορώνο, αφιερωμένα από το φίλο μου τον Νικόλα τον Ζάλιο, για όλους τους θαμώνες εκεί που μας ακούνε και για τον Τσέλιγκα, special για τον Τσέλιγκα και για μας εδώ. Γεια σου Νικόλα μου, με την παρέα σου. Και φιλαράκια εκεί στο Σβορώνο, το Σαρί, τον Γιώργο και τον Άκη.

είμαστε εκεί στο Σβορώνα. Να στείλουμε το επόμενο τραγούδι εκεί στο Ζεύγος Κατσαμάκα και τους φαρμακοποιούς, τα φιλαράκια μου εκεί και στην οικογένειά τους, από τον Γιώργο και την Νατάσα.

αναπτύσσω και την αδυναμία μου και την Ευγενούλα από τα Λόνια. Θέλει την καλημέρα, αφιερώνει για το μωρό της, για τη μαμά της, για μένα και την οικογένειά μου. Να σε καλά, Ευγενούλα μου. Να τους χαίρεσαι όλους και να τους αγαπάς. Το επόμενο τραγούδι για σένα, Ευγενούλα. 23-5-10-51-300. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου για τη Σούζη και στον Κούκου και την παρέα. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Αυτό θα το στείλω Πλαταμόνα πρώτα. Για το γιο μου και τον Νότι, για τη μεγάλη παρέα εκεί, για όλο το team εκεί στα μαγειρία που μας ακούνε. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Έλα ρε, έλα ρε.

0: για τους δύο Αντώνηδες εκεί, για το φίλο μου το Γιώργο στο Πέλικα και το επόμενο για σας παιδιά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Πού βρίσκεσαι?
0: Άντε Τζιτζιλί Κωστάκη, Στουτκάρδικη, Τσιρίμπαση.

Να ευχαριστήσω και την αγαπητή μου Μαρία και από το Πλαγιάρι, Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ο Στελάρας πήγε να κόψει τα χόρτα, μου λέει, ο σύζυγός της. Στέλνει την καλημέρα σε μένα, στην οικογένειά μου. Να σε καλά Μαρία μου, να σε καλά. Χαιρετίσματα στο Στέλιο, πες να με πάρει μετά όταν επιστρέψει από τη δουλειά εκεί. Να είστε

2-3-5-10-51-308 μπορείτε να καλείτε το σταθερό μας εδώ. Το κινητό το γνωρίζετε και στο Facebook θα μας βρείτε Άγγελος Σπυραλής με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να γράψετε τα μηνυματάκια σας εκεί στο Messenger και να τα διαβάσουμε εδώ αν διαβάζονται.

2310-51-308. Μπορείτε να το καλείτε εδώ, εδώ, κοντά μα. Ράδιο Μάνος, ακούτε στους 103,4 εδώ και 45 χρόνια. Γεια σας, κάθε Κυριακή εκτός απρόπτου, ο Άγγελος Σπυραλής, από τις 10 το πρωί. Στην ιδιαίτερη εκπομπή. Τις ώρες. Παθούμε να ακούσουμε τραγούδια από όλα τα μέρη της Ελλάδας, διατηρώντας τις ρίζες, τις παραδόσεις μας, τα ήθη και τα έθιμα.

0: ζευγαράκι μου που είχαμε στη γραμμή.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

Έλα με την αρχόντισσα, πάμε να τα ακούσουμε, να τα απολαύσουμε. Το φιλαράκι που έκλεισε η γραμμή πριν από λίγο. Πάμε, βάλε και ένα τσίπουρο.

0: από τη Βούρπιανη. Μαζί και ο Άγγελος ο Ζέρβας στο Λαούτο και στο Τραγούδι. Εδώ δικό σας από τα Γρεβενά. Ο Χρήστος στο Τέφι και ο Στέργιος από τα Γρεβενά. Και εγώ ο Φώτης να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε μαζί εδώ στην όμορφη αυτή πλατεία. Να είστε όλοι καλά.
1: Και ο Φώτης ο Τράσης στο τραγούδι.
2: Πέθερε, πάμε και λίγα βλάχικα εδώ να αφιερώσουμε. Θα έχουν αρκετοί βλάχοι, αχοπούλες εκεί όμορφες. Για τη Σούλα εκεί την Αουσέα, τη βλάχα αφιερωμένα. Γεια σου Σούλα. Αδερφούλες εκεί αφιερωμένα. Για την Ειρήνη και... Όπι, εκεί τη γειτόνια.

Για την οικογένειά του εκεί, για τη μαμά του που μας ακούει πάντα. Σε εσάς που ακούτε την εκπομπή μου, κοντά σας ο Άγγελος Πυράλης, κάθε Κυριακή εκτός απρόπτω, με την ιδιαίτερη εκπομπή κοντά στην παράδοση. Ναι, να μαθαίνουν οι παλιοί να θυμούνται. Έλα, μην ξεχνάμε τα ήθη και τα έθιμα της ρίζης μας της παράδοσης, γιατί είμαστε Ελληνές, Χριστιανοί Ορθόδοξοι είμαστε και Μακεδόνες. Και η Μακεδονία είναι μία και αυτή η

μισή ώρα. Ποντιακά. 235-10-51-308 το τηλέφωνο μας, το σταθερό μας εδώ. Το κινητό στο γνωρίζει. Και το, στο Facebook θα μας βρείτε Άγγελος Σπυραλής με ελληνικούς χαρακτήρες. Το Messenger, τα μηνυματάκια σας. Αλλά και άλλο και μπορεί. Εμείς τα λέμε κάθε Κυριακή από τις 10 το πρωί. Και άλλο και μπορεί. Εκτός απρόπτου.

Ευχαριστώ και τον φίλο και συνεργάτη τον Γιάννη τον Ιδρόχο. Να τον ακούσουμε τα απόγευμα. Θέλει την καλημέρα, καλή εκπομπή σε όλο τον κόσμο, σε όλο το ακροατήριό μας εδώ πάντα. Να είσαι καλά, Γιαννάκο, στην οικογένειά του και αφιερωμένα. Και όλα, σε όλα τα καλά φιλαράκια που μας ακούνε. Για όλες τις μανούλες μικρές και μεγάλες, η μάνα είναι μία, η γυναίκη

0: σου, κυρία Ελευθερία.
1: Και μεν, η μάνα να μείνετε, η μάνα να μείνετε, η μάνα να μείνετε.
0: Γεια σου, Μαρία, εκεί στο πλαγιάρι.

Αυτό να το στείλω πολύ γερό και στο φίλο μου τον Νικόλα. Από τον Νικόλα για την κοράκλα του και αφαιρωμένο. Να το στείλω και στην Θεσσαλονίκη, στα εγγονάκια μου και στον Άγγελο και στο Λευτέρι. Τυχόν παρέα έτσι.

βάλω ένα που το βάζε ο κύριος Λάκης χορεμένος πάντα στην εκπομπή του πρωινή εδώ. Ένα τραγούδι ποντιακό που τον άρεσε πάρα πολύ. Στη μνήμη του θα τα αφιερώσω εγώ το επόμενο.

Να ευχαριστήσουμε και την Νικολέτα την Πόντια. Άλλο ένα έχουμε, έχουμε κι άλλα θα ακούσουμε ποντιακά. Μέχρι τις 12 θα ακούμε ποντιακά. Γεια σου Νικολέτα.

10 μέχρι τις 11.30 έχουμε τραγούδια από δημοτικά, 11.30 με 12 ποντιακά, 12 με 12.30 τραγούδια από την όμορφη Μακεδονία και τελειώνουμε θρακιώτικα.

Και καλημέρα στην παραδοσιακή ταβέρνα και Βαλάντες. Βαλάντες Μητρόπουλος, Πιλότα 38 Κατερίνη, και τηλέφωνο 23510 37755. Ανοίγουμε μετά τις 12 εκτός Δευτέρας, με κρεατικά πάντα ντόπια και πολλά σπεσιαλιτέ. Βαλάντες Μητρόπουλος, παραδοσιακή ταβέρνα, Φιλότε 38 Κατερίνη. Ανοίξαμε σε 5-10 λεπτά, ανοίγουμε 2-3-51-0-37-755 για

αντιστεφανότανε. Ο γαμπρόμπαϊ σου για πει, ο γαμπρόμπαϊ σου για πει, και είναι η φεστέξο.

σήμερα, ύστερα σου μη σήμερα. Ο γαμπρό ψώνει γεφέρ, ο γαμπρό ψώνει γεφέρ. Είναι φεσκούτε μαϊρεύ, είναι φεσκούτε μαϊρεύ, για το στέλνα μα.

Ευχαριστούμε για τις όμορφες επιλογές τραγουδιών. Καλή Κυριακή σε σένα και σε όλους τους ακροατές. Ζεύγος Κατσαμάκα εκεί, Βορώνου, Φαρμακοποιή. Γεια σας φιλαράκια, να είστε καλά.

Σωτηρία, τώρα μου το έβγαλε το μήνυμα, δεν ξέρω, κάποιο πρόβλημα εδώ είχα. Δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω τώρα. Τέλος πάντων, να είστε καλά. Για τη Σωτηρία την Ευθυμιάδο εκεί.

Κόρνης, την Άννα που μας ακούνε στη Ρόδο, τον Παρασκευά, τον Γαμπρό, στην Ιφέλη, στη Μελίνα και στο Σπυράκο. Και στην κυρία Άννα στον Πολύγερο να στείλω και στην οικογένεια της και στους Λεβέντες, στον Τασούλη, τον Χριστάλα και είναι... Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Για την Ανατολική Θεσσαλονίκη και τα φιλαράκια μου. Σωτηρία, το επόμενο είναι για σας.

σου Νικόλα Επίτροπε, γεια σου κυρία Μαρία εκεί αφαιρωμένα. Όλα τα φιλαράκια εκεί Γαλάτσα που μας ακούνε. Το στέκι του Μητσέα.

0: παιδεία, μέρινε.
1: Ει, κυτριγάρι, τα παιδεία μου άλλο δε και σκέρτανε, επέμναμε μοναχοί.
2: Σωτήρια αφιερωμένο για τους γονείς της.
3: Τη μάνα να που κυπώνει, τη μάνα να που κυπώνει.
2: Μετά το έβγαλε το μήνυμα, γι' αυτό το παίζω τώρα, παιδιά. Είχε ζητηθεί νωρίτερα.

συγγνώμη αν στείλατε μηνύματα εδώ, παιδιά. Κάπου έχει κολλήσει το σύστημα. Δεν τα βγάζει όλα. Πολύ λίγα με βγάζει. Θέλει επισκευή και πέταμα μάλλον. Τι βγάζει εδώ, διαβάζω ό,τι μπορώ να διαβάσω. Φαίνεται. Έτσι για καινούργιο υπολογιστή πάλι.

Κατάλαβα, Δημήτρη μου, κατάλαβα ότι έχει πολλή δουλειά. Αν και καθυστερημένα, λέει, είμαστε εδώ, σε ακούμε, αλλά έχουμε πολλή δουλειά. Κατάλαβα, κατάλαβα. Καλημέρα σε σένα και σε όλο το team εκεί. Το μεγάλο το Σέφη και το Δημήτρη το Λούλια. Όλοι παρέα εκεί, τα μαγειρία εκεί που μας ακούν και όχι μόνο. Και για τον Νότι και το γιο μου να στείλω την καλημέρα. Να περνάτε καλά και καλό κουράγιο. Καλό κουράγιο και καλά μπάνια. Τώρα ξεκινήστε και τα μπάνια σιγά σιγά.

σου ρε Στέλιο μου, πλαγιάρε Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τελείωσε η εργασία, λέει. Τώρα πήγε σπίτι και μας ακούει ως το σπίτι. Χάρηκα που σας άκουσα και σένα και την κυρία Μαρία εκεί πέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά.

Λεβέντης εκεί στο ξενοδοχείο μας ακούνε. Γεια σου Δημήτρη. Μεγάλο έφηκε. Τα μαγείρια εκεί, ζαχαροπλάκης, κρεοπόλυδες εκεί όλους. (Κι) 23 5 10 51 300 αυτό το τηλέφωνο, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί.

αφήσανε και θα το παίξουμε μετά. Μετά από αυτό. Για τον κύριο Γιώργο και την κυρία Μαρία εκεί που το ζητήσανε. Καλό μεσημέρι, να περνάτε καλά και να ακούτε ραδιομάνο. Εμείς τα λέμε κάθε Κυριακή από τις 10 το πρωί. Με την ιδιαίτερη εκπομπή κοντά στην παράδοση.

για τις αδερφούλες εκεί αφιερωμένο για την Ειρήνη και την Πόπη την γειτόνισσα εκεί, για τα παιδιά της, για τον άνεψιό της εκεί, το Σάκη, το Μάτζιο, για μένα, για τη γυναίκα μου εκεί, τη Σούλα και τα παιδιά μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και για την κυρία Ζουή αφιερωμένο και τον κύριο

0: Στην κυρία μου λέει και σε σένα, Άγγελε. Σταύρος Μόκας, Σταυράκο Λεβέντη μου, τους χαίρεσε όλους.
1: 9 αδελφάκια ήμασταν, 9 και μονιασμένα. Είχαμε και μια αδελφή στον κόσμο ξακουσμένη. Πολύ μακριά τη γύρεψαν, πολύ μακριά στα ξένα. Κάνα σκι δεν την έδινε από τους αδελφούς της. Μον Κωνσταντής ανάγκαζε, μον Κωνσταντής τη δίνει. Κι η μάνα του τον λάλησε, η μάνα του τον λέγει.
2: Αν τη έχει λείπει η γη χαρά, και ποιος θα μου τη φέρει.

0: χαρά να πας να μου τη φέρεις.
1: Από το πολύ τανάθεμα και από την βαριά κατάρα, το χώμα να ταράχτηκε και ο Κωνσταντής σηκώθη, κάνει το σύννεφο άλογο και τάστρο χαλινάρι, και με την πουλια οδηγό στην αδερφή του πάει. Τη βρήκε που λουζότανε, χτένιζε τα μαλλιά της. Καλημέρα σου, αδερφή.
0: Καλώς το Κωνσταντίνο. Για πώς μας ήρθες, Κωνσταντή, για χάρη ή για λύπη?
1: Για χάρη ήρθα, αρετή. Στη μάνα σου να πάμε. Κοντολυγίζει τ' άλογο και πίσω την καθίζει. Στο δρόμο που πηγαίνανε, στο δρόμο που διαβαίνουν, πουλάκια και λαϊδούσανε με ανθρώπινη λαλίτσα. Θαμάζουμε, λογιάζουμε με τούτο δω το θάμα, να περπατούν οι ζωντανοί μαζί με πεθαμένους.
0: Άκουσες, Κωνσταντίνε μου, τι λένε τα πουλάκια?
1: Πουλάκια είναι κι αδερφοί, κι άστα μην τα φιγκρέσε.
0: Κώστα, γιατί είσαι κίτρινος, γιατί είσαι αχνιασμένος, τι έχει το μουστάκι σου και το μισό κομμένο?
1: Από το δρόμο η μαρετή και από την ψηλή την πάχνη. Κι όταν κοντοζυγώνανε κοντά στο πατρικό τους, Κώστας πηδάει απ' τ' άλογο στην αδερφή του κρέμι. Άιντα ρε τη στη μάνα σου κι εγώ στον τόπο που ήμουν. Και χάθηκε ο Κωνσταντής ευθύς από μπροστά της. Ετρώμαξε η αρετή, στα μάτια της δεν πιστεύει. Γοργά τρέχει στη μάνα της, γοργά στο σπιτικό της. Βρίσκει το σπίτι της κλειστό, αυλή χορταριασμένη.
0: Άνοιξε, μάνα, άνοιξε, ήρθε η αρετή σου. Αν είσαι ξένος, διάδαινε. Αν είσαι χάρος, φύγε. 9 παιδιά σου έδωσα, άλλο παιδί δεν έχω. Η κόρη μου η μονάκριβη είναι μακριά στα ξένα. Άνοιξε, μάνα, άνοιξε, κι εγώ είμαι η αρετή σου.
1: Κι από το πολύ το σπρόξιμο και από τα παρακάλια, σηκώθηκε η μάνα της και άνοιξε την πόρτα.
0: Απίστευτο, κορούλα μου, πώς ήρθες μοναχή σου?
1: Τρέχει κοντά της με ορμή και τη σφιχταγκαλιάζει.
0: Σφίξε με, μάνα, σφίξε με να κλάψουμε αντάμα. Εγώ είμαι η κόρη.
2: Μας βλέπω και μας ακούν από ψηλά.
0: Ναι, γλυκιά μου, μάνα.
1: Και αφού σφιχταγκαλιάστηκαν, ξεψύχησαν κι οι δύο.
2: Έγινε για την Αγγέλα, για τον Μάνο, για όλους, για όλους. Έγινε και... Γεια σου, κερασμή μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να. Ευχαριστώ πολύ. Γεια, γεια, γεια. Κεραζουή, πάντα τους θυμάται όλους. Μπράβο, κεραζουή μου, να είσαι καλά. Να χαίρεις την οικογένειά σου εκεί, τον κύριο Κώστα, τον Γιαννάκο και τον υδροχό, τον γιο σου. Τα εγγόνια εκεί, την ύφη, όλη την παρέα. Και για αυτούς που μας ακούν από ψηλά, λέει η κεραζουή. Όπως ο κύριος Λάκης, ε. Κι άλλοι πολλοί. Όλοι από εκεί θα περάσουμε.
3: Να κάψει κι αλλού.
2: Για τα φιλαράκια μου εκεί στο Πλαγιάρ, Ανατολική Θεσσαλονίκη.

23 510 51 308. Το σταθερό μας εδώ, το κινητό στο γνωρίζει και στο Facebook Άγγελος Πυραλής. Με ελληνικούς χαρακτήρες, και έχουμε λίγα προβληματάκια σήμερα. Μας κολλάει το σύστημα, αλλά θα το φτιάξουμε αύριο. Θα πάμε στο μάστρο να το φτιάξουμε. Δεν μπορούμε, αλλά

έχετε παράπονο και μικρασιάτικα και χακιώτικα. Το λέω, αυτή η εκπομπή είναι ιδιαίτερη. Βγαίνετε την Κυριακή πάντα. Παρουσιάζει τον Σπυράλη. Καλά, όλοι ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Μας δίνετε δύο.

δεν έχουμε πολύ χρόνο, παιδιά. Λίγα παλιά λαϊκά θα ακούσουμε. Θα την καλύψει, θα το καλύψει το κοινό ο Γιάννης ο υδροχός. Τα 45 άρια μετά. Το απόγευμα μετά, περίπου μετά τις 4, έτσι. Πάντα μέσα από τη ραδιοφωνία Μάνος εδώ. Το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. 5 χρόνια κοντά σας.

Για τη μεγάλη παρέα εκεί στο στέκι του Μητσέα. Γαλάτιστα. Γεια σου Επίτροπε Νικόλα. Γεια σου Κοντρότσο. Γεια σου Σμερακλίδης εκεί στη Γαλάτιστα.

Τελειώνουμε σιγά σιγά. Να ευχαριστήσω και τον Θοδωρή και από τον Άγιο Σπυρίδωνα. Στέλνετε καλημέρα, μας εύχεται καλή εκπομπή. Αφιερώνει πάντα για τη γυναίκα του, για τα παιδιά του και για μένα, για την εκπομπή του και για όλο το ακροατήριό μας. Και τα χρόνια πολλά για αύριο. Θοδωρή, κάτι θα προλάβουμε.

0: Για πέ μου Μαρία, τη ρουμπαλιά πότε την τραγουδάτε?
1: Τη ρουμπαλιά την τραγουδάμε τον καιρό που γλεντάμε στο τραπέζι απάνω, που ερχότανε σε κέφι την τραγουδούσαν συχνά. Και όταν θέλαν να σηκωθούν να πάνε στα σπίτια τους που διαλούσαν στο δρόμο, αγκαλιαζόταν και την ελέγανε.
2: Θα σας κεράσουμε και κάτι μέρη.
0: Και δεν το κάτι μέρη, βρε λεμονιά.
2: Είναι μικρασιάτικη τυρόπιτα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Για πάρω ένα, ε.
2: Ναι.
0: Πω και τι μεγάλα που είναι.
3: Λοιπόν, ήταν η εκπομπή κοντά στην παράδοση, η επιμέλεια παρουσίαση Άγγελος Πυράκης. Ακούσαμε και λίγο ζωντανά εδώ από την...
4: Νύχτιώσε.
3: Πολύ ωραία, μικρασιάτικα εκεί, έθιμα και αυτά που κάνουμε. Μην φύγετε όμως, έχουμε σαν τον παλιό καλό καιρό. Την άλλη Κυριακή πρώτα Θεός θα είμαστε, να είμαστε καλά. Θα είμαστε εδώ στις 10 πάλι με όπως ξεκινάμε κάθε Κυριακή. Υπάρχουν φυσικά και τα απρόοπτα, εντάξει.

0: Θανάση για σένα, εντάξει.
1: Γιατί τα μάρτυρα.
0: Το Θανάση τον τολμή εκεί αφαιρόμενο.
1: Και θα μένω εκεί.
0: Την άλλη Κυριακή να με πάρεις όταν ξεκινήσω με τραγούδια της Μακεδονίας, 12 η ώρα που ξεκινάω. Special για σένα και την παρέα σου. Με κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σαν τον παλιό.

Να μην ξεχάσουμε και τον μεγάλο χορηγό μας, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Βαλάντης, Βαλάντης Μπιτόπουλος, Φιλότα 38 Κατερίνη. Ανοίγουμε μετά τις 12 με τηλέφωνο 23510-37755, ανοιχτά μετά τις 12 είμαστε εκτός Δευτέρας. Το 37755 δεχόμαστε και παραγγείλεις delivery και για κλείσιμο τραπέζια και οτιδήποτε άλλες εκδηλώσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο 2351037755. Παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Βαλάντης Μπιτόπουλος και το αγνό μέλι Πιερίων Μελιδάσου Σκοτρονιά Σταύρος.

Ένα για το Θοδωρή μας και το φίλο, στον Άγιο εκεί που μας ακούνε, αφιερώνει για τη γυναίκα του, για τα παιδιά του. Για όλα τα φιλαράκια, για μένα, για την εκπομπή μου εδώ, πάμε ένα με Βασίλη Καρά που μας το ζήτησε ο Θοδωρής. Μετά θα περάσουμε τα παλιά εκείνα τα βαριά τα ωραία, για όση ώρα μας το επιτρέπουν. Ας πει ο χρόνος σήμερα, τι να κάνουμε. Έχουμε κι άλλες υποχρεώσεις.

Λοιπόν, το τηλέφωνο ισχύει, παιδιά. Μπορείτε να πείτε 23 5 10 51 300. Το σταθερό μας εδώ, το κινητό, το γνωρίζετε. Πάμε, Μπαρμπαγιάννη, πάμε. Για τον Μπαρμπαγιάννη αφιερωμένο ό,τι ακούγεται.

0: 51-308. Το τηλέφωνο μπορείτε να επικοινωνείτε.
1: Δεν μ' αγάπησες ποτέ σου, το νιώσα.
0: Πάμε να τελειώσουμε νωρίτερα σήμερα.
1: Στην πιο δύσκολη.
0: Στις 2.

0: Λέτε μου.
1: Η Σούζη Γιαννάκο, η Σούζη αφιερώνει για μένα και για σένα, λέει. Διάλεξε ένα τραγούδι, λέει, για σένα και για το Γιάννη, λέει. Η Σούζη από τον Κούκου εκεί που μας ακούει. Σου, ρε Σούζη, ευχαριστώ.

23 5 10 51 300 8, το σταθερό μας εδώ, το κινητό στο γνωρίζει, το Facebook εκεί, Άγγελος Σπυραλής με ελληνικούς χαρακτήρες. Μας ακούτε από τους πρόποδους του το χωριό Νέα Έφεσο 45. Μια επιθυμία τώρα να ακούσουμε από την κυρία Ζωή για τον κύριο Κώστα και την παρέα εκεί, και από μένα αφιερωμένο. Γεια σου κυρία Ζωή, να σε

Αντώνη Παγώνα στην Νέα Έφεσο. Γεια σου Κουμπαράκο. Για όλη την οικογένεια εκεί αφιερωμένη. Τι φρούμε το Χρήστο το Σπανό, το Βίβα.

Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ για σας που είχατε την υπομονή και τη διάθεση να μας ακούσετε. Να είστε καλά όλοι. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά για αύριο. Ήταν η εκπομπή κοντά στην παράδοση με τον Άγγελο Πυραλή από τις 10 μετά σαν τον παλιό καλό καιρό. Να είστε καλά όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα καλά σας λόγια. Να περάσετε όμορφα. Να είστε καλά και καλά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
6: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
7: λαχανικά,
6: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
6: Τηλέφωνο 6947 080 188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
9: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
10: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
11: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο.
10: Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας.
11: Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
12: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας, δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία, ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητα αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Έλα, αντερκόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000038 και κινητό 6936 650 572.
8: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
9: λαχανικά,
8: ντοματίνια.
10: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
10: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
8: Τηλέφωνο 6947 080 188.
10: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
11: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Μάνος και στους 103,4. Στο μικρόφωνο Γιάννης Ιδροχούς. Θα σας κρατήσω μουσική συντροφιά για τις επόμενες ώρες, με πολλά καλά παλιά λαϊκά τραγουδάκια μέσα από το χώρο του βινιλίου, αρκετά χρόνια πίσω, τότε που τα τραγούδια και οι τραγουδιστές είχαν σεβασμό και αξιοπρέπεια. Πάμε σιγά σιγά να περάσουμε στο πρώτο τραγούδι.

Σπύρος Ζαγοραίος, σκοτεινιάσε και βράδιασε. Πάμε για το επόμενο τραγουδάκι από τη φωνή του Στράτου Κύπριου. Στη διάρκεια εδώ της εκπομπής μας, για τις δικές σας μουσικές επιλογές και αφιερώσεις, μπορείτε να καλείτε το τηλέφωνο του σταθμού μας 23510 51308.

Στράτος Κύπριος, πάμε για το επόμενο τραγουδάκι. Η φίλη ακροατρία Ισούζε θέλει να αφιερώσει όλο το πρόγραμμα της εκπομπής σε όλο τον πλανήτη, λέει, ώσπου φτάνει το σήμα εδώ του ραδιοφώνου.

Δικό σας αγαπημένο τραγουδάκι για τη συνέχεια. Ένα τραγουδάκι που έχει ζητηθεί από τη φίλη ακρότερα τη Μαρία, από την Κατερίνη. Θέλεις να τα αφιερώσεις εδώ σε όλους.

Από την αίθουσα και τη 103,4 εκπέμπει ραδιοφωνία Μάνος για όλο τον κόσμο εδώ και 45 χρόνια. Με τηλέφωνο επικοινωνίας 23 510 51 308. Στο μικρόφωνο Γιάννης Ιδροχός. Η εκπομπή ερμηνείας από τις 45 στροφές. Για να θυμηθείτε και εσείς τραγούδια που δεν

Μετά τη φωνή της Γιώτας Λίδιας, έχουμε περάσει να μεταδώσουμε μια επιθυμία του φίλου ακροατή του Στέλιου. Θέλεις να τα αφιερώσεις στο Γιωργάκη εκεί στην Επιτάλοφο και σε όλη την ακρόαση εδώ.

Μετά τις λαρές στο ποτάμι, πάμε να ακούσουμε και τον γιατρό. Κοντά σας η εκπομπή, ερμηνείες από τις 45 στροφές. Κάνουν ακρόαση όσοι θέλουν, μένουν συντονισμένοι. Όσοι μπορούν και αντέχουν.

Σπύρος Αγοραίος για τη συνέχεια. Τραγουδάκι θέλει να αφιερώσει ο φίλος ακροατής ο Γιώργος, το φίλο και συνεργάτη εδώ τον Άγιο Ρομπιραλή, που τον ακούσαμε το πρωί με τις δύο εκπομπές του και περάσαμε ωραία. Σε εμάς εδώ στο στούντιο και γενικά εδώ σε όλη την Ακρόαση.

Πάμε λίγο έτσι δυνατά εδώ. Ραδιοφωνία Μάνος Κολιάς στους 103,4 και ο Γιάννης Υδροχός με μια εκπομπή για όλους τους λάτρες εδώ του παλιού λαϊκού τραγουδιού.

Πάμε να ακούσουμε το Βαπόρι από την Περσία για τη φίλη ακροάτρια την Ελένη που ζήτησε να τα ακούσει.

Φέτος Κύπριος για τη συνέχεια, ραδιοφωνία Μάνος Κουντάς στους 103,4 μεγάκυκλους. Επιμένουμε ελληνικά γιατί το ελληνικό είναι ωραίο, βράδερφε. Παλιακός.

Δισκογραφική εταιρεία RCA Victor για τη συνέχεια. Μέσα από τη ραδιοφωνία Μάνος και τους 103,4. Ο Γιάννης Υδρογός στο μικρόφωνο επιμελείται και παρουσιάζει μια ακόμη εκπομπή με επιλεγμένη μουσική για όλους εσάς.

Πάμε λίγο έτσι δυνατά εδώ για όλη την ακρόαση. Ραδιοφωνία Μάνος Κουλιάδας, 103,4 και ο Γιάννης Ιτροχός. Με τηλέφωνο επικοινωνίας 23510 51308.

Μετά τον Αντώνη Ρεμπάνη έχουμε περάσει να μεταδώσουμε μια ηχογράφηση που έχει γίνει στα στούντια της Music Box για όλη την ακρόαση εδώ.

Δισκογραφική εταιρεία Music Box για τη συνέχεια. Ραδιοφωνία Μάνος Κοντάς από τους 103,4 και εκπομπή Ερμηνείες από τις 45 στροφές. Ακούνε όσοι θέλουν, μένουν συντονισμένοι όσοι μπορούν και αντέχουν.

Μετά τη φωνή της πόλης πάνω έχουμε περάσει στη Γιονταλίδια. Ο φίλος και συνεργάτης ο Άγγελος Πυραλής, που τον ακούσαμε το πρωί και περάσαμε ωραία γη με τις δύο ιδιαίτερες του εκπομπές, με τις επιλογές του τις ωραίες εκεί, θέλησε να αφιερώσει όλο το πρόγραμμα της εκπομπής σε όλο

Για τη συνέχεια τραγουδάκι αφιερωμένο και για το Γιωργάκη στην Επτάλοφο που το ζήτησε και θέλησε να τα αφιερώσει στον Πανάγο της Σχολάρη Χαλκιδίκη.

Το τραγουδάκι που μεταδίδεται ο φίλος και συνεργάτης εδώ, ο Άγγελος Σπυράλης, θέλεις να τα αφιερώσει σε όλα τα καλά παιδιά που κάνουν ακρόαση εδώ, γιατί λέει ποτέ δεν χάνονται. Τραγούδι με νόημα.

Πάμε λίγο έτσι να ανεβάσουμε τους ρυθμούς. Ραδιοφωνία Μάνος κοντά σας από τη Νέα Έψο και τους 103,4 για όλο τον κόσμο εδώ και 45 χρόνια. Με τηλέφωνο επικοινωνίας 23510 51 38.

δισκογραφική Parlophone για τη συνέχεια με τον Σπύρο Ζαγόρο. Κοντά σας είναι η εκπομπή, ερμηνείς από τις 45 στροφές. Ακούν όσοι θέλουν, μένουν συντονισμένοι όσοι μπορούν και αντέχουν.

Πάμε λίγο έτσι δυνατά εδώ για όλη την ακρόαση. Ο Κώστας ο Τσιρίμπας της Αιγαίου από τη Γερμανία θέλει να αφιερώσει όλο το πρόγραμμα της εκπομπής, όλα τα παιδιά εδώ του ραδιοφώνου, σε όλη την ακρόαση, σε εμάς στο στούντιο. Να ευχαριστήσουμε και να τα αποδώσουμε. Έλα, Αγγελός.

Ένα τραγουδάκι από τη φωνή του πρόδρομου Τσαουσάκη για τη συνέχεια, για το Γιωργάκη εκεί από την Επτάλοφο. Θέλεις να τα αφιερώσεις στο Πανάγο του Σχολάρη Χαλκιδικής, σε εμάς εδώ στο στούντιο και γενικά σε όλη την ακρόαση.

Πάμε όλοι μαζί εδώ. Ραδιομάνος του 103,4 Μεγάγιγλους. Επιμένουμε ελληνικά, γιατί το ελληνικό είναι ωραίο.

Ρίτα Σαγελαρίου, για τη συνέχεια ένα τραγουδάκι θέλεις να αφιερώσει η Μαρία του Βουνού σε όλη την ακρόαση εδώ, σε όλα τα παιδιά του ραδιοφώνου και σε εμάς εδώ στο στούντιο.

Για τη συνέχεια τραγουδάκι μπέτσε για τον Τασούλη, τον Ωμέγα και τη Βαγγελίτσα εκεί στην Αθήνα, στον Πειραιά.

0: Έμαθα πως είσαι μάγκας, είσαι και Μερακλής.
1: Έλα τα σου λέει.
0: Πως γυρίζεις στις ταβέρνες, είσαι και Μελανής.
2: Για να δώσουμε τα μελή τα μάτια, είσαι μαγιώρα.

Μετά το Σπύρο Ζαγουρέο να περάσουμε στον Ευάγγελο Μπρεμπενιάδη. Ράδιο Μάνος κοντά σας, στους 103,4 και ο Γιάννης Υδροχός. Μια εκπομπή για όλους τους λάτρες του παλιού λαϊκού τραγουδίου.

0: τραγουδάκι αφιερωμένο από τη Βασούλα, από τα ΚΤΕΛ εκεί, στον Τασούλη, τον Ωμέγα και στη Βαγγελίτσα και στην Αθήνα, στον Πειραιά, σε όλη την ακρόαση εδώ, σε εμάς στο στούντιο και γενικά σε όλους όσους λέει ακούνε.
1: Ένας μάγκας από το Βοτανικό,
0: ο Τασούλης.

Δίκο σας αγαπημένο τραγουδάκι για τη συνέχεια από τη φωνή του Μανώλη Αγγελόπουλου για το Γιωργάκι εκεί από την Επτάλοφο. Θέλεις να τα αφιερώσεις την ακρόαση εδώ.

Στράτος Διονυσίου για τη συνέχεια. Αυτός λεμπουμένει αθάνατος είναι μονάχα ο θάνατος. Για το φίλο κρατή το Στέλιο, θέλεις να τα αφιερώσει σε όλη την ακρόαση.

Γιώργος Μπίλης για τη συνέχεια, ένα τραγουδάκι που έχει ζητηθεί από τη φίλη ακροατρία την Ελένη. Θέλεις να τα αφιερώσει εδώ σε όλους, σε εμάς εδώ στο στούντιο, να ευχαριστήσουμε και να τα αποδώσουμε.

Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για τη Μαρία του Βουνού, λέει, που ανέβηκε εκεί στον Παρνασσό. Θέλεις να τα αφιερώσει όλη την ακρόαση εδώ, στην κυρία Ζωή, στον κύριο Κώστα, στον Καντερνάκη εκεί στην Αθήνα, στα κορίτσια της Θεσσαλονίκης και σε όλη την ακρόαση εδώ.

Η κυρία Ζωή θέλει να τα αποδώσει την αφιέρωση και στη Μαρία του Βουνού. Επίσης θέλει να αφιερώσει το τραγουδάκι στις συνήφιστες που ακούνε στο όνομα Μαρία και σε όλη την ακρόαση εδώ.

και να περάσουμε στο επόμενο κομματάκι, το οποίο είναι «Θα φύγω και θα με αναζητάς», λέει. Το κορίτσι με τα μελίτα μάτια το χάριζε στο φίλο μας εδώ, τον Νταλ Λίκερμαν.

Μετά τον Πάνο Γαβαλά να περάσουμε στη Φωτεινή Μαυράγη, ένα τραγουδάκι που έχει ζητηθεί από τον Γιωργάκη εκεί από την Επτάλοφο. Θέλεις να τα αφιερώσει σε όλη την ακρόαση εδώ.

Γιατί συνέχεια για πολύ λίγο ακόμη μαζί, να περάσουμε να τα δώσουμε μερικά τραγουδόγια έτσι για όλες τις πονεμένες γαρδούλες που κάνουν ακροάση εδώ.

Μάρια, άρθει η κεφάλα για τη συνέχεια για το φίλο ακροατή του Στέλιο. Θέλεις να τα αφιερώσει εδώ σε όλη την ακρόαση και σε εμάς εδώ στο στούντιο. Να ευχαριστήσουμε και να αποδώσουμε.

0: για σένα.
1: Όλες οι καρουτσάρες λέει προσοχή από τη Μαρία του Βουνού και να αρχίσουν λέει το χορό. Ανήπαντρες, παντρεμένες, ελεύθερες, διαζευμένες.

μπροστά όλα να τρελάνε στον κόσμο απόψε. Όλα, όλα, όλα. Έπαθα ζημιά μέσα στην καρδιά. Είναι τι που υποφέρω μια όμορφη.

0: Έτσι, ναι, για πολύ λίγο ακόμη μαζί να μεταδώσουμε έτσι μερικά ταλκαδιάρικα τραγουδάκια για όλες τις κουρδίνες που κάνουν ακρόαση εδώ και μερικούς ήμους αγάπης.
1: Εγώ δεν μπόρεσα να βρω άλλη αγάπη.
2: Από την περίοδο αυτή μου εδώ πέρα είναι πριβέ κατάσταση, κάτι τέτοιο έχω ακούσει.

0: μετά το Μιχάλη Μενιδιάτη να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι από τη δισκογραφική εταιρεία Μίνος. Βέβαια πιο πολύ το γνωρίζετε από τον Δημήτρη Κουτολάζο το τραγούδι. Πάμε να τα ακούσουμε εδώ στην πρώτη εκτέλεση.
1: Απελπίστηκα μαζί σου, απελπίστηκα

0: ακούσουμε και το τελευταίο τραγουδάκι για τη φίλη ακροάτρια τη Σούζη Υγεία από τον Κούκο.
1: Πάμε για τα έμορφα μπουλόπων, για τα έμορφα τριαντάφυλλα.

Και επειδή το φιλαράκι μου εδώ, το Νταλίγερμαν, είπε για έμορφα κορίτσια, ας ακούσουμε έναν ακόμη. Το έμορφο κορτσόπονο, yeah.

0: δύο πράγματα αξίζουν μονάχα σε αυτή την παλιοζωή. Η λεβενδιά και το χαμόγελο. Ε, παιδιά, πού μείναμε? Σε εκείνο το βαρύ, το λεβέντικο, έτσι. Άντε, μπράβο. Άντε, γεια μας και ψυχή βαθιά.
1: Μετά το σάμα και το τελευταίο τραγουδάκι της εκπομπής για τη φίλη ακροάτρια της Σούζη. Κοντά σας ήταν η εκπομπή Ερμηνείς από τις 45 στροφές, επιμέλεια και παρουσίαση ο Γιάννης Υδροχός, μέσα από τη ραδιοφωνία Μάνος και τους 103,4. Τα λέγαμε εδώ μπαρούλα από τις 4.30 ως και αυτή την ώρα, με δικές σας επιλογές, δικές μας, και να περάσουμε ένα ωραίο βραδάκι της Κυριακής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που επικοινωνήσατε εδώ με την εκπομπή και για τα καλά σας λόγια. Μαζί θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός την ερχόμενη Κυριακή στις 4.30. Ωστότε να περνάτε καλά. Καληνύχτα σας.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Αφιερωμένο στην Κάρμεν.

0: Καλώς την πίτσα την Παπαδοπούλου, τη Φωνάρα. Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας.
1: Ελληνικό τραγούδι, μέρα και νύχτα, μέρα και νύχτα, μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.